0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: τα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 2510-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: 99.1. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόσβαση. πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Μετασκηνώσεις Διόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές. Μετασκηνώσεις Διόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο Πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές, απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Τώρα είναι μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Εκεί.
11: Τι εκεί. και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι,
11: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Now back to the music.
15: I didn't like him.
16: What's to like?
14: Rock Radio.
17: What?
18: Hello there.
14: Greetings via satellite.
18: Mind if I ask your name?
14: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.
19: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.

Πανεπιστημιοπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Πω έξω, παιδιά, ζέστη, καλοκαίρι. Τρέλα, όχι αστεία. Γι' αυτό θέλουμε ένα παγωμένο φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο και γενικά παγωμένες τρελές γεύσεις και ροφήματα από όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Rock Radio Μικέλ εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Αυτή είναι η μοναδική Foo Fighters και το A Dear Rosemary στο Rock Radio Michael. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Είναι ο Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα αγωνία. Υδραυλικά ήδη, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Επικοινωνήστε με το Σταύρο 2310-20-55-82.
1: Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία ευτυχώς είναι κάτω από το 50%, κοντά στο 45%. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και δροσίζει. Ναι, αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράγυρος πολύ πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένουμε, γιατί είναι και τέλη Μαΐου εδώ που τα λέμε. Αλλά από ό,τι διαβάσαμε κιόλας, σε όλη την Ευρώπη έχει αυτό το θόλο με απίστευτες θερμοκρασίες, αλλού 38, αλλού 40, αλλού 35. Στην Ευρώπη αυτές είναι απίστευτες θερμοκρασίες και πολύ πολύ επικίνδυνες. Πάλι μηνύματα 2012 τώρα, τους Matchbox 20. She's so mean. Έχει και τέτοιες. I know a girl, she gets what she wants all the time, 'cause she's fine.

είτε έναν χορό ασφαλείας. Είναι η τεράστια επιτυχία των Men Without Hats, αλλά το 96 το διασκεύασαν οι Status Quo. Εξαιρετικά. Safety Dance. Είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία. Και νομίζω ήρθε η ώρα να γίνεται κουκλάκι. Κουκλάκι. Αριστοτέλους 11. Τραβάς χειρόφωνο. Μπαίνεις μέσα. Οπτικά Ζάνης. Αρχίζει δοκιμάζει γυαλιά ηλίου. Τίτα, Gucci, Tom Ford, Dior, Prada, να λέω Μάρκες. Όλα τα χίλιτερα. Τα οπτικά Ζάνης. Και φυσικά, με τα γυαλιά οράζε, παγκή επαφή, και ό,τι χρειάζεσαι, όλα τα δεδομένα.

2-31-0-25-104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σιγά σιγά καταφθάνουν και το βιντεάκι που σας έχω κάνει. Ανακαλύψτε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής κάνα δύο γεγονότα. Έτσι πάντα για να είμαστε σε επαφή. Μεγάλη υπόθεση. Να λέμε έστω και μια καλησπέρα. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτή που στερεύει καθημερινά. Το επόμενο έχει να κάνει με One Hit Wonder. Δηλαδή είναι η μοναδική επιτυχία της Λίαν Αντριόνι. Αλλά είναι ωραίο. It's alright, it's okay. Τι κάνεις όλη την ημέρα, τίποτα. Κάθομαι και βλέπω το καζό να μεγαλώνει. Watching the grass grow. Τέτοιο τραγούδι είχε ερμηνεύσει και ο Τζον Λένον. Όταν τον είχαν κατηγορήσει ότι τεμπελιάζει και κάτι όλη την ημέρα σπίτι, στο κρεβάτι, με δυο κόλλο και τέτοια πράγματα. Και θα το μεταδώσω μετά.

0: Ακούς μ' ακούς, γιατί ήμουν μέσα στη Λάκα. Δεν ακούς τη χειρονομιά του Γιώργο.
1: Τι να κάνω ρε φίλε, με στα βουνά, πάλι με στη Λάκα ήμουν.
0: Με στα βουνά και στα λαγκάδια, είσαι βουνίσιος ωραίος.
1: Όταν τραγουδούσε ο Τζον Λένον για γρασίδια, δεν εννοούσε τα γρασίδια τα γνωστά.
0: Όχι, ο Τζον Λένον όταν το κατηγόρησαν, δεν τραγούδησε για γρασίδια. Αμέσως μετά θα ακούσεις γιατί τραγούδησε, που καθόταν και τι έβλεπε κάθε μέρα. Θα τα ακούσεις τώρα, θα τα ακούσεις. Για ρόδες, watching the wheels go round and round. Έλεγε, κοιτάω τις ρόδες να γυρνάνε γύρω γύρω. Ρε τους άνθρωπους, ρε ωραίοι, είναι ωραίοι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Έλα, πάλι στη Λάκα, στη Γουόβα μπήκες. Στη Λάκα μπήκες, έλα, εμφανίστηκες.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι.
1: Ανεβοκατεβαίνω, γι' αυτό τώρα, δεν μπορείς να σ' ακούσω, ήμουν στα Γρεβένα όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, και εκεί πολύ ωραία.
0: Εντάξει, μια χαρά, δει, εκεί στα Γρεβένα, δώσ' του κλαρίνα, δώσ' του σούβλες, δώσ' του, άρα μια χαρά πέρασες.
1: Καλά είσαι. Πες στο δάσος, πες στάνι μετά, δεν είδα τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά μετά πήγα σε ωραίο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: 1970, γύρισα.
0: 1970 το έτος ίδρυσης. Του εστιατορίου να υποθέσω, έτσι. Έλα. Έλα Γιωργάκη.
1: Έλα, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Άντε, σε χαιρετώ. Γεια σου Γιωργάκη. Καλή μάσα. Καλό δρόμο. Γεια. Λοιπόν, η Λίνα Τζουρόνι, είπαμε. It's alright, it's okay, watching the grass grow. Όταν κατηγορήθηκε ο Τζον Λένον, ότι τον λέγανε είσαι τεμπέλης, δεν κάνεις τίποτα κακό ιστορίες. Έτσι είστε. Α, πάρ' και αυτό. Σου λέει, τι κάνω όλη την ημέρα, κάθομαι και βλέπω τις ρόδες να γυρνάνε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθεί.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: hits of all time. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφυπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφυπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: We've got our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: τον πλανήτη. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό και καταπληκτικό flashback. Θα γυρίσουμε σαν σήμερα 27 Μαΐου στο 1983. Αλλά πρώτα θα πάρουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, 1983 και στην κορυφή του Billboard με Natalia Sanmin, Instagram και Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Εκεί ψηλά ο μοναδικός David Bowie.
2: Flashback.
0: Let's dance.

Μια κατηγορία μόνος του. Let's dance. Είστε στο Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης. Ό,τι πρέπει για γυαλάκι είσαι. Στάσεις στη Αριστοτέλους 11. Μπαίνεις μέσα και αρχίζεις και φοράς. Δεν τελειώνουν, είναι ατελείωτα. Όλες τις μάρκες. Χαμός.

κοντέρ στο μηχανάκι πάνω. Τρεις η ώρα που τελείωσε την εκπομπή. Τώρα είμαι στο 31. Πρώτα θα πάμε το 10 στάση από την Καζάνη. Στο Rock Radio Μικέλο, όλα αυτά στο 104,7. Θεσσαλονίκη και σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1. Καλησπέρα σα. Και θα επιστρέψω με Billy Idol και Hot in the City που στάει ο Ιωάννης. Για να ψηφίσετε για το Top 10, τα ξέρετε, rockradio.gr, 10 βίντεο κλιπς, κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, αυτό που γουλάρεις, όχι γουστάρεις, γουλάρεις, επιλέγεις τη βουλίτσα. 5η στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση, Σάββατο, Κυριακό, 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη, podcast on demand, γράψε rockradio.gr.

0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Reeves Stimson. Too late.
0: Number 2.
1: Skindred, can I get a...
3: Can I get a... Can I get a... Can I get a...
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
4: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Μπέικον το 1982, Hot in the City, όταν ζεσταίνει. Έτσι είναι η κατάσταση. Πάνω στα όρια κατέφτασε σου ρε Πανούλη, που γράφει τα εξής. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να ανοίξω αυτή την πόρτα, μπαίνω πραγματικά σε άλλο κόσμο. Μπορεί υποχρεώσεις και η καθημερινότητα να θέλει να μας πάει αλλού, αλλά εσύ φίλε μου με βάθος, αλλά κυρίως με βάρος, μας κρατάς αγκυροβολημένους σε αυτή τη θάλασσα που γουστάρουμε να βουτάμε και να γευόμαστε όλα τις τα καλούδια. Καλό μας μεσημεράκι, που γράφει ο Πάνος Αόδ. Και πριν από 13 ημέρες περίμενε έξω το μουσικό φουρνάκι να επιδεχθεί την καινούργια δουλειά από Billy Vincent με τίτλο Fly Away. Πάντα απολαύσουμε και να το αξιολογήσουμε. Τι λέτε?

Δημήτρης στο Rock Brand σας ενημερώνει ότι αυτό το τραγούδι είναι ο ύμνος του καλοκαιριού και μάλλον έχει απόλυτο δίκιο. Η εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald που είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Star Trek ανέβηκε 2 εβδομάδες σε αυτήν εδώ. Την εβδομάδα. Πιο καλά σου τηρεί, πολύ καλά μας μπερδεύσετε. Και εγώ μπερδεύσετε. Εδώ που τα λέμε. Αυτό το εκπληκτικό We Go Back. Τέλος πάντων, 2 θέσεις ανέβηκε στο νούμερο 7.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου έλεγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

ωραία, ξεκίνησε η δεύτερη ώρα. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Φοράς γυαλάκι ηλίου, το παίζεις κουκλάκι. Κάνε στάση Αριστοτέλους 11. Ψάκωσε καινούργιο γυαλί ηλίου. Αχ, το καλοκαιράκι θα είναι. Δεν θα περπατάς, θα κατρακυλάς.

λοιπόν, δεύτερη ώρα. Αν σας έλεγα πριν για τους Led Zeppelin, το Dire Makers σημαίνει στα διάλεκτο, Τζαμαϊκανή διάλεκτο, Τζαμαϊκά, έτσι. Did you make her? Αλλά άμα ακούσε ένα Τζαμαϊκανό, Τζαμαϊκά, Τζαμαϊκά. Did you make her? Το προηγούμενο. The Dire Makers από το 1973 του Led Zeppelin. Αυτό είναι το new entry. Φτάσαμε το 2026 και οι Rolling Stones μας δίνουν καινούργια δουλειά. In the Stars. Και κάνει new entry στο νούμερο 10. Το ψηφίστε, ξέρετε που δεν χρειάζεται από τίποτα. Και μήπως πρέπει να βάλουμε και κανένα γκολάκι, τίποτα, λέω εγώ, έφτασε η ώρα. Γεια μουτσάτσος. Πάμε λίγο. Πάμε μουτσάτσος. Έλα μουτσάτσος. Για πάμε λίγο. Έλα λίγο. Μουτσάτσος. Όλα έτοιμα. Instagram.

0: το κολλάκι.
1: Σταμάτα, σταμάτα, ρε φίλε, μας έπληξε. Σταμάτα, τελείωνε. Πάμε παρακάτω.
0: Καινούργια δουλειά και αυτό υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio's Top 10. Εμαρόσα. Στην αρχή αυτή ξεκίνησα πολύ πιο σκληρή. Πιο μεταλλική, πιο. Μετά άλλαξαν σύνδεση, κάποιοι φύγανε, ήρθανε, πήγανε σε αυτό τον ήχο. Με τίτλο.

θέλω φρέτο καπουτσίνο. Το Ναταλάκι βάζει κρυμμένη σοκολάτα από πάνω. Σκέτα, φρέτο καπουτσίνο. Ωραίο είναι. Το καλύτερο φρέτο καπουτσίνο. Όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Είπατε τίποτα, κυρία μου? Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Αλλά έως τότε να θυμηθούμε και τον Λένι Κράβιτς. Τι λες, τι λες? Για να δω. Έλα εδώ. Χαμαγγέρε. Λοιπόν, το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία, το Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ? Θα έχουμε τίποτα αλλαγές και αυτά εδώ? Σιγά μην έχουμε τίποτα, αλλά γενικά έθριστα είναι Θεσσαλονίκη αλλά και Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όβρων στα γύρω Ρήνα. Αυτό το λέω κάθε μέρα. Εντάξει, έτσι είναι. Η άλλη μεταβλητή 3 από 4, η Δημοκρασία, Σκάιο Τζίτσικας. Έως 30, έως ξέρουμε ξεπεράσει τους 30,

0: καιρινή Αθήνα, όπου σήμερα εδώ οι θερμοκρασίες χτυπάνε κόκκινο. Α, και εδώ τα ίδια. Για σήμερα θα σου προτείνω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Learning to Fly από Tom Petty and the Heartbreakers. Καλή εκπομπή, μινάς!
1: Rock. Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Double Trouble, Σωτήρη Τζο, Τζο Μακάρος, τα 3 Β, βαθός, βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Παρέα με

0: Σκέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Αγίου Δημητρίου 56. Τα σέρβις σας, πικάπ, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Τηλέφωνο 231-054-8807. Για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Rock Radio στα τένω, μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Κάπως έτσι θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα των 2:30. Στην τελική ευθεία έχω για σας τα δημοφιλή γενέθλια, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Θα πάμε έως και τις 3 μέχρι να καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, 7 Δωμάς Σταματόπουλος, 9 ξανά μαζί με τα 9Tracks, 11 Απόστολος, Baby Baby DJ, σας πάει έως και τη μία.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Παγιλόγος και τι από εσάς μεταδίδω στους ξενεμπάνσεις. Γενέβηλε σήμερα. Λοιπόν, αλλά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Το Δημοφιλή Γενέβηλε που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62, όλες σας οι ασφάλειές σας, τώρα καλοκαιράκι. Και τα σκάφη σας και τα τζετ σκι σας, εκτός από τα αυτοκίνητα, μηχανές, δουλειές σας. Καμών. 2-31-0-2-51-0-51, ό,τι αφορά ασφαλιστικό γραφείο.

Years από Jefferson Starship, και δουλέψει και με Rod Stewart. Και πάμε στο 1947, Marty Christian από τους The New Seekers. 1947 επίσης Peter Knight από Steely Span. 1944, όχι, δεν έχω τίποτα άλλο. Εδώ τελειώνουμε. Όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει. Η Μοβιλή Γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62. Πάμε τώρα κατευθείαν στο καπάκι. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική. Μία χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μοτομάνα μα. Πιτ Σέβε Αγίου Δημητρίου. 46 τηλέφωνο εκεί του Αντρέα. 231-295-95-97. Ή κάντε μία στάση. Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρβις, τα τσιγάβες, τα πάντα, μηχανές, σκούτερ. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω από το 1964, όπου σε λύκειο του Κόβεντρι της Αγγλίας 11 μαθητές αποβάλλονται. Το αποβάλλει ο Λυκιάρχης, γιατί είχαν κουρευτεί σαν τον Μικ Τζάγκερ. Και όμως έπεσε η αποβολή. Το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν αυτό που σας μεταδίδω. God Save the Queen. Αμέσως μίλησε για τη Βασίλισσα. Απαγορευμένο παντού. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και όσα μαγαζιά δεν το πουλάτε. Ούτε το σύγκο. Κάσπα, κάποια μαγαζιά το πουλούσανε. Φήμες λένε ότι είναι το σύγκρο με τις περισσότερες πωλήσεις, γύρω στις 200.000 αντίτυπα. Έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στα UK Charts. God Save the Queen. Sex Pistols. Σαν σήμερα.

Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project από το 9ο στούντιο Άρνοντους, το Fiction, στα μοναδικά Joseph William, τον Τότο, Simon Phillips, τα Drums, πολύ πολύ άλλοι. Μουσική διοφύγια του Dr. Milen Avramevsky. Είναι στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10, εσείς ψηφίζετε. Βγάζει απόλυτα για την εποχή, έτσι. Άνοιξε καλοκαιράκι, πω το κάτι άλλο. Πάμε τώρα στην γειτονική μας Ιταλία, όπου και το επόμενο τραγούδι αυτό εδώ που θα σας μεταδώσω, που είναι καινούργια δουλειά από, από τον Biagio Antonacci. Βγάζει απόλυτα την ηλιοφάνεια, τις καιρικές συνθήκες. Εγώ και εσύ, you and me, στο Rock Radio Mikel, στους 104.

Λοιπόν, έχω άλλα δύο τραγούδια στην διάθεσή μου πριν σας χαιρετήσω και παραδώσω στον Τάσο Μητακίδη που θα σας πάει έως και τις 5 η ώρα θα καταφτάσει. Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, στις 9 θα είμαστε παρούλα μαζί με τα Night Tracks και στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ Αβακάρος θα σας πάει έως και τη 1. Αύριο 5 και 7 η ώρα. Morning Madness, Φίλιπ Τριάδου, σε μια Ιωσήφα Αδερενικά, να είναι καλά στην υγεία του να καταφτάσει. Εδώ στις 11 Δημήτρης και Rock Brunch.

Είναι το Rock Radio Michaelis 104,7 από το κέντρο της Ηλιόλου της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99.1. Θα κάνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλη της Ελλάδας και του πλανήτη. Πάμε τώρα στο χωρικό θερμοκρασία, στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ο Ολυμπιάδος και Αθηνάς εν αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, καθημερινά σας ήδη. Χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Almeida, Instagram, αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Δερτίου καιρού Απολώνια, hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευσώνων. Δημοβιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτσέβες. Ειδικό συνεργείο Μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1. Rock Radio στα τέλεια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή 30 Φιλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Που γίνει σκητές σας, τηλεοράσεις, pick-up, τα σέρβις σας, ε. Υπόλοιπη τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, μουσικά θέματα, μπάντες, ό,τι θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι 5 extra large, με υπερμεγέθη. Κατέφτασε σε Τάσος Μητακίδης, αυτό σημαίνει εγώ μαζεύω τα τσομπλέκια μου και την κοπανάω. Σας αφήνω με Starship.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμα αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
10: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μόλις μετά τις 6. Απόγευμα Τετάρτη σήμερα, 27 του Μαΐου. Πάει και ο Μάης. Δηλαδή πάει και η Άνοιξη. Και από εβδομάδα καλοκαίρι. Και ως τη χάρη μας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Music Box. Κοντά σας θα είμαστε ως τις 9. Πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στην ξένη μουσική που εκπέμπει από την καρδιά της πόλης της Δράμας και είναι βεβαίως το ραδιοδράμα. 99.1 συχνότητά μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη με την καλύτερη μουσική από τις 6 ως τις 9. Αγαπημένα από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Καλή ακρόαση.

να μπορούμε να ανταπεξελχόμαστε στις νέες προκλήσεις και καταστάσεις. Εμείς είμαστε όμως εδώ, ακάθεκτοι, και ξεκινάμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας με γενέθλια. Λέμε χρόνια πολλά στη Suzy Sue, την Suzy Sue and the Banshees. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Χρόνια πολλά, Suzy.

αγαπημένο τραγούδι από την Suzy and the Banshees, με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστρια Suzy, από την ταινία Batman Returns στις αρχές δεκαετίας του 90, με του Tim Burton ήταν η ταινία, με τον Michael, πώς λεγόταν εκείνος, Kane, στο ρόλο του Batman βεβαίως, και τη Michelle Pfeiffer ως Catwoman. Λοιπόν, αφήνουμε την Suzy και πάμε στην Cilla Black, από τις πιο πετυχημένες Βρετανίδες τραγουδίστρες της δεκαετίας του 60, με βοήθεια από τους Beatles. Δύο νούμερο ένα τραγούδια τη δεκαετία εκείνη και πολλές top 10 επιτυχίες, και ένα της τραγούδι μάλιστα ήταν το εμπορικότερο της δεκαετίας από γυναίκα καλλιτέχνη. Cilla Black λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.

Ένα από τα δύο νούμερο 1 της Ella Black στη δεκαετία του 60 στη Μεγάλη Βρετανία. Διασκευή ιταλικού τραγουδιού το You're My World. Για την Σίλα, η οποία γεννήθηκε μεν σαν σήμερα, πότε ήταν, το 1943, αλλά έφυγε από τη ζωή το 2013. Κοντά μας όμως είναι ακόμα ο επόμενος καλλιτέχνης από τη Νέα Ζηλανδία, δεν κάνω λάθος, ο Νίλ Φιν, τον Crowded House.

Don't Dream, It's Over. Κάπως έτσι γνώρισε ο κόσμος τους Crowded House από την Αυστραλία. Τους θυμηθήκαμε σήμερα με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους Neil Finn. Σαν σήμερα το 1958, ενώ μόλις λίγα χρόνια αργότερα, το 1963 σαν σήμερα, κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan. How many roads must a man walk? Ένα άλμπουμ που θεωρείται πλέον από τα καλύτερα όλων των εποχών και στο οποίο βέβαια υπήρχε και αυτή εδώ η σύνθεση του Bob.

τραγούδι διαμαρτυρίας του Bob Dylan, Blowing in the Wind, από το δεύτερο του άλμπουμ Three Wheeling Bob Dylan που κυκλοφόρησε σήμερα το 1963, και ολοκληρώνουμε, μάλλον ολοκληρώσαμε τις μουσικές επαιτίους, αλλά ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο με άλλο έναν καλλιτέχνη που τιμήθηκε με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame. Στην κατηγορία όμως Musical Influence, μουσικής επιρροής, και σίγουρα έχει επηρεάσει μουσικά ο κύριος Graham Parsons, ο οποίος δημιούργησε το Cosmic American Music, ένα υβρίδιο country, rhythm and blues, soul, folk και rock μουσικής σκηνής. Έφυγε πολύ νεός από κοντά μας, μόλις 26 ετών, το 1973, και από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε αμέσως μετά το θάνατό του και για τη δική του εκτέλεση μαζί με την Emily Harris, The Love Hurts.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στο Music Box, τη συνεννισμένη πάντα που είναι κοντά σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από το Ράδιο Δράμα στο 99.1. Ο Δημήτρης Χατζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτό το ημέρο θα παρουσιάσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη από άκρη σ' άκρη με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Επιστρέφουμε στο streaming και sales chart.

Αυτή είναι οι Chemical Brothers. Το τραγούδι τους Go. Πρωτοακούστηκε στο album τους Born in the Echoes το 2015. Αλλά 11 χρόνια αργότερα γνωρίζει τη μεγάλη του επιτυχία χάρη στην εμφάνιση του τραγουδίου στην ταινία Apex. Έχει γίνει viral. Επειδή όμως κάπου χάθηκε η σύνδεση μας νωρίτερα, έχουμε να αναπληρώσουμε τις θέσεις από το 19 μέχρι το 15 που ακούσαμε τον τραγούδι των Chemical Brothers. Και πάμε βέβαια να ξεκινήσουμε από το 19, όπου έχουμε τον Harry Styles και το American Girls από το τελευταίο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά.

Το νικητήριο τραγούδι λοιπόν της φετινής Eurovision κάνει την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο ευρωπαϊκό τσάρτ, στην θέση νούμερο 12. Και συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή, στο 11, BB Rexha, New Religion, μαζί με τους Faithless.

πράγμα που σημαίνει ότι ο βασιλιάς της pop επέστρεψε στην κορυφή και στο θρόνο του. Αυτή την εβδομάδα του 2026, δημοφιλέστερο τραγούδι από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ο Michael Jackson και το Billie Jean από το άλμπουμ του Thriller, με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Michael με θέμα τη ζωή του.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Where do I begin, πραγματικά. Λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 7 μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι το Music Box εδώ στο ραδιοδράμα 99.1 συχνότητα μας στα FM. Είμαστε κοντά σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9 με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με την επικαιρότητα, τις επιτυχίες του σήμερα αλλά και τα αφιερώματα μας που κάνουμε, και σε ένα τέτοιο θα μεταφερθούμε αυτό το ημίωρο, καθώς έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εκπομπές την αναφέρομαι στα 70 χρόνια του τραγουδιού της Eurovision, αλλά του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, αλλά όχι ένα κλασικό αφιέρωμα, έτσι ένα λαοπειραγμένο, καθώς ανακαλύπτουμε και πόσα τραγούδια και πόσοι καλλιτέχνες εμπλέκονται με αυτόν τον διαγωνισμό με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1964, όπου ο διαγωνισμός γίνεται στη Κοπενχάγη μετά τη νίκη της Δανίας την προηγούμενη χρονιά, με 16 χώρες να συμμετέχουν, με την Πορτογαλία να κάνει το ντεμπούτο της, και θα ακούσουμε στη συνέχεια τους νικητές και άλλους συμμετέχοντες. Να πούμε όμως λίγα λόγια για το τραγούδι που ξεκίνησε αυτή την ώρα, το Where Do I Begin, δηλαδή το μουσικό θέμα από την ταινία Love Story, τα τέλη της δεκαετίας, νομίζω το 70 κυκλοφόρησε ταινία, η μουσική της οποίας ήταν γραμμένη από τον Γάλλο συνθέτη Francis Lai, ο οποίος συμμετείχε το 1964 για λογαριασμό της Γαλλίας, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό λίγο εδώ, να δούμε τα κοιτάπια μας που λένε. Τον τρίτη θέση, για λογαριασμό του Μονακό, παρακαλώ, εκείνη την χρονιά, και αργότερα θα έγραφε βεβαίως τη μουσική για την ταινία Love Story. Η Ολλανδία συμμετείχε εκείνη τη χρονιά με μια τραγουδίστρια που έμελε να είναι η τραγουδίστρια του αιώνα σύμφωνα με τις πωλήσεις των δίσκων της.

Αυτή είναι λοιπόν η Ανέκε Γκρένλοου, γεννημένη στην Ινδονησία. Εκπροσώπησε την Ολλανδία εκείνη τη χρονιά και κατέκτησε τη 10η θέση. Και έμελε, όπως είπαμε, να κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα αυτή και να ανακηρυχθεί το 2000 ως τη τραγουδίστρια του αιώνα. Για την Ευστρία εκείνη τη χρονιά συμμετείχε ένας καλλιτέχνης που θα επέστρεφε και τα επόμενα χρόνια μέχρι να κερδίσει. Η πρώτη του συμμετοχή κατέκτησε την 6η θέση.

άραγε, γιατί η πρώτη συμμετοχή του Udo Jürgens για λογαριασμό της Αυστρίας, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της χώρας αυτής. Το τραγούδι αυτό θα διασκευαζόταν μάλλον στα αγγλικά και θα γινόταν top 5 επιτυχία εκείνη τη χρονιά από τον Matt Monroe ως Walk Away.

Waarom Noa Waarom λοιπόν του Udo Jürgens. Έγινε Walk Away για τον Matt Monroe, top 10 επιτυχία στην Βρετανία. Και για ποιο λόγο έγινε top 10, ή μάλλον για ποιο λόγο το διασκεύασε ο Matt Monroe? Ο Matt Monroe συμμετείχε τη χρονιά του 1964 για λογαριασμό της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου μάλλον καλύτερα, την εκπροσώπησε την Λοιπόν, ο Matt Monroe εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Ο Udo Jürgens συμμετείχε την ίδια χρονιά με το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Matt Monroe το άκουσε, του άρεσε, ζήτησε να το διασκευάσει στα αγγλικά. Hopper το έκανε και το κυκλοφόρησε single και το έκανε top 10 επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Τόπα. Πάμε να ακούσουμε όμως τη συμμετοχή του Matt Monroe εκείνη τη χρονιά που κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενός από τους πιο πετυχημένους Βρετανούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, και περισσότερα για αυτόν σε λίγο. I Love The Little Things, η συμμετοχή του Matt Monroe εκείνη τη χρονιά, δεύτερη θέση στην Eurovision.

αυτό λοιπόν το τραγούδι, ήταν το τραγούδι που επέστρεψε την Μεγάλη Βρετανία, θα το βρω, το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην δεύτερη θέση στον διαγωνισμό της Eurovision για τέταρτη φορά, όπως είπαμε, από τις συνολικά 16 που έχει το ρεκόρ για τη θέση αυτή. Και ποιος είναι ο Matt Monroe? Ο Matt Monroe θεωρείται ο Frank Sinatra της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ίδιος ο Frank Sinatra έχει αναγνωρίσει το ταλέντο του. Επίσης είχε χαρακτηριστεί ως ο άνδρας με τη χρυσή φωνή και ερμήνευσε πρώτος το τραγούδι Born Free από την ομώνυμη ταινία το 1966 σε σύνθεση του John Barry και στίχους του Don Black, με το οποίο κέρδισε το βραβείο Oscar ως καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Born Free από την ομώνυμη ταινία με τον Matt Monroe, το τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Oscar, και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Matt Monroe συνδεόταν με κινηματογραφικό τραγούδι ταινίας που θα γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς την προηγούμενη χρονιά, το 1963, ο Matt Monroe έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ερμηνεία του στο τραγούδι From Russia With Love, της δεύτερης ταινίας της σειράς του James Bond και της πρώτης που είχε δικό της τραγούδι.

Πού να ξέρω, Ματ Μονρό, όταν ηχογραφούσε το πρώτο τραγούδι για ταινία James Bond, τι θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. From Russia with Love, λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε αυτό μας το ημίωρο έτσι όπως το ξεκινήσαμε, γιατί άμα πιάσουμε τα υπόλοιπα δεν θα προλάβουμε. Έχει πολύ πράγμα που θα συνεχιστεί να ακούγεται την τελευταία ώρα που έχουν πάντα σχέση με τον διαγωνισμό του 1964. Η εκτέλεση της Shirley Bass είναι αυτή.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Η Michael Mania. Καλά κρατή. Δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας, εδώ στο Music Box της Τετάρτης. Πάντα με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα έλεγα ότι επιστρέφουμε στο 2026, αλλά κάνουμε μια στάση στα 80's πρώτα. Για τον Michael Jackson και το Smooth Criminal από το album του Bad του 1987, το οποίο, όπως είπαμε, στον απόϊχο της ταινίας και αυτό, όπως πολλά τραγούδια του Michael, γνωρίζουν επιτυχία στα chart. Αυτή την εβδομάδα το τραγούδι αυτό το συναντάμε στη θέση νούμερο 16 του ελληνικού chart, έτσι, με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και τα streaming που μεταδίδουμε κάθε Τετάρτη αυτό το ημίωρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή από το 20 βεβαίως, όπου έχουμε το Stateside της Pink Panthers εκεί.

Στο 16 ακούσαμε το Smooth Criminal, ενώ στο 15 και πάλι ο νότιο-αφρικανός τραγουδοποιός και παραγωγός Wiz the MC με τη νέα του επιτυχία Wait For You.

Αυτή είναι η νέα επιτυχία του Wiz DMC στο ελληνικό chart. Wait for you στη θέση νούμερο 15 αυτή την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 14 έχουμε την Taylor Swift και το Fate of Ophelia.

Αυτό ήταν, τελείωσε κιόλας. 1,5 λεπτό με το ζόρι. Το Baby Doll του Dominic Fike στο νούμερο 12 του ελληνικού τσάρτ. Συνεχίζουμε στο 11, The Second Voice και Let Me Be.

ενώ η ψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα είναι στην θέση νούμερο 8 στο ελληνικό τσάρτ. Ένα τραγούδι όμως που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 90, όταν και πρώτο ακούστηκε. Νομίζω αναγνωρίσατε τις πρώτες νότες του τραγουδιού Nothing Else Matters, των Metallica, από το ομώνυμο τους ή το Black Album, που κυκλοφόρησε τότε και έγινε το ίσως το πιο πετυχημένο τους. Και όλα αυτά με αφορμή την πρόσφατη συναυλία που έδωσε αυτό το πολύ πετυχημένο και αγαπημένο συγκρότημα στη χώρα μας, στο ΟΑΚΑ, που γέμισε το γήπεδο, που σύστηκε η Αθήνα με τον κόσμο και τους μουσικούς του συγκροτήματος που αγαπιέται στην Ελλάδα, ίσως όσο κανένα άλλο.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Metallica, το Nothing Else Matters, στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας που δώσανε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Το τραγούδι εμφανίζεται στο ελληνικό τσάρτ στην θέση νούμερο 8. Και πάμε να συνεχίσουμε προς την κορυφή, να δούμε ποιο είναι το δημοφιλέστερο αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας. Το 7 έχουμε I Adore You, Hugel, Topic και Aras.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2810.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

μας φωνάξατε και ήρθαμε. Καλώς ήρθατε και εσείς στην τρίτη και τελευταία ώρα για το Music Box της Τετάρτης, σήμερα 27 του Μαΐου, πάντα στο Ραδιοδράμα 99.1. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Σας παρουσιάζουμε τις επιτυχίες του σήμερα, τα αγαπημένα τραγούδια από το χθες, τα ειδικά αφιερώματα που έχουμε. Και είμαστε στο αφιέρωμα για τα 70 χρόνια της Eurovision, στο ειδικό αυτό αφιέρωμα και διαφορετικό αυτό αφιέρωμα, όπου εκτός από τις συμμετοχές παρουσιάζουμε και τους δημιουργούς και ερμηνευτές των τραγουδιών που έγιναν γνωστοί και με άλλα τραγούδια που εμπλέκονται, όπως βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε στη χρονιά του 1964. Είχαμε μείνει στο τραγούδι που είχε κερδίσει τη δεύτερη θέση, το I Love the Little Things του Matt Monroe. Δημιουργός τώρα του τραγουδιού αυτού είναι ένας πολύ μεγάλος Βρετανός μουσικός συνθέτης που κρύβεται πίσω από πολλές επιτυχίες, όπως αυτή που ξεκίνησε αυτήν την τρίτη ώρα. Την ακούσαμε βέβαια σε διασκευή. Η original εκτέλεση είναι της Petula Clark. Εμείς το ακούσαμε στην φωνή της Αλέκας Κανελίδου στο remix που κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια. Και τώρα ποια είναι η Petula Clark, θα μου πείτε ίσως οι νεότεροι που δεν την ξέρουν. Πάμε να ακούσουμε τις τεράστιες επιτυχίες της από τη δεκαετία του 60. Η πρώτη γυναίκα που έγινε, Βρετανίδα που έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική. Ever.

Μεγάλη επιτυχία της Petula Clark, το Downtown, γραμμένο από τον Tony Hatch. Το τραγούδι έχουν διασκευάσει το Lee Parton, η Emma Banton, μέχρι και ο Frank Sinatra το διασκεύασε. Η Petula Clark είχε ήδη γνωρίσει επιτυχία στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με το Shario που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ενώ το δεύτερο νούμερο 1 της ήρθε ένα-δύο χρόνια αργότερα.

My Love, το δεύτερο νούμερο της Peculiar Clark στην Αμερική, το 65-66, γραμμένο και αυτό από τον Tony Hatch, ο οποίος εκτός από μουσικός συνθέτης ήταν και πολύ πετυχημένος παραγωγός, κυρίως με αυτό εδώ το συγκρότημα.

Needles and Pins, η εκτέλεση των Searchers, έγινε το τραγούδι από δεύτερο βρετανικό συγκρότημα μετά τους Beatles που μπήκε στο Hot 100 του Billboard το 1964, ξεκινώντας έτσι την βρετανική εισβολή των 60s με όλα αυτά τα σπουδαία ονόματα. Οι Searchers όμως είχαν και άλλες επιτυχίες, όλες σε παραγωγή του Tony Hatch.

Και από το number 9 να πάμε στο number 1. Αυτά λοιπόν ήταν τραγούδια που σχετίζονται με τον δημιουργό της δεύτερης θέσης της χρονιάς του 1964 στο διαγωνισμό που έγινε στη Κοπενχάγη. Και άμα σας φάνηκαν γνωστά κάποια από τα τραγούδια αυτά, που να ακούσετε τα τραγούδια από τα οποία κρύβονται πίσω μόνο οι δημιουργοί της πρώτης θέσης του 1964, η οποία ήρθε για την Ιταλία. Η πρώτη νίκη της Ιταλίας στο διαγωνισμό με την 16χρονη τότε Τζιλιόλα Τσινκουέτι, που θα ήταν η νεαρότερη νικήτρια του διαγωνισμού, ένα ρεκόρ που θα κρατούσε μέχρι το 1986. Και μάλιστα είχε τόσο μεγάλη αποδοχή η ερμηνεία της νεαρής τραγουδίστριας στο κοινό, που είχε παρατατημένο χειροκρότημα και της επιτράπει να βγει η δεύτερη φορά στη σκηνή για υπόκληση. Όλα αυτά βέβαια δεν σώζονται, καθώς ο διαγωνισμός του 64 μαζί με αυτόν του 56 είναι από αυτοί οι δύο δηλαδή ουσιαστικά, για τον οποίο δεν έχουν διασωθεί κόπιες της διοργάνωσης, παρά μόνο η επανάληψη του τραγουδιού, του νικητήριου τραγουδιού στο τέλος. Και μάλιστα η νίκη του 1964 μεταξύ της Ιταλίας και της Βρετανίας που ήταν στη δεύτερη θέση ήταν σχεδόν τριπλάσιοι πόντοι, βαθμοί μάλλον καλύτερα, ένα ρεκόρ που επίσης πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει με το τωρινό σύστημα, καθώς τότε υπήρχε διαφορετικό σύστημα βαθμολογίας. 1964 λοιπόν, πρώτο βραβείο της Eurovision για την Ιταλία, η Τζιλιόλα Τσινκουέτι με το Νόνο Λετά, Πέρα Μάρτι.

Μηνώνω λιτά πέρα Μάρτη. Είμαι πολύ μικρή για να ερωτευτώ. Περίπου. Ο τίτλος του τραγουδιού από την 16χρονη τότε Τζίλιο Λατσικουέτη, η οποία 10 χρόνια αργότερα θα επέστρεψε στο διαγωνισμό για λογαριασμό της Ιταλίας, αλλά θα έπεφτε εκείνη τη φορά πάνω σε κάποιον άλλο μεγαθύριο. Τώρα, ποιος έγραψε το τραγούδι? Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο κύριος. Μισό λεπτό. Εδώ το είχα. Μάριο Παντσέρι, ο οποίος ήταν και ο συνθέτης του πρώτου βραβείου του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1951, στο οποίο επανήλθε αρκετές φορές, όπως το 1968 με αυτό το τραγούδι που κατέκτησε την έκτη θέση. Αν δεν το αναγνωρίσετε στην πρώτη εκτέλεση, σίγουρα θα το αναγνωρίσετε στην διασκευή που θα ακούσουμε μετά.

Quando mi innamoro από την Άννα Ιντέντιτσι. Πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού στο φεστιβάλ του Σανρέμο το 1968. Σύνθεση του Μάριο Παντσέρι. Γνωστό όμως ίσως σε αρκετούς από εσάς, θα είναι από αυτή την εκτέλεση του Engelbert Humperdinck, A Man Without Love.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

σίγουρα θα έχετε ακούσει την ελληνική έκδοση του τραγουδιού αυτού από τους Idols, «Ξαφνικά με αγαπάς». Η πρώτη εκτέλεση από τον, Ricardo Del Turco, ο Uno Tranquilo, σύνθεση του Marco Panzeri, δημιουργού του Nono Letà, το οποίο τραγούδι έχει διασκευαστεί εκτός από τα ελληνικά και στα γαλλικά από τον Joe Dassin, αλλά και στα αγγλικά από τους Tremolos, έγινε top 10 επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

από τους Τρέμελος σε μουσική του Μάριο Παντσέρη. Για να ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι από τον συνθέτη πριν πιάσουμε το στιχουργό. Το επόμενο τραγούδι προοριζόταν αρχικά για τον Αντρέα Λοτσελεντάνο, ο οποίος αρνήθηκε να το πει. Κατέληξε στην Κατερίνα Καζέλη, η οποία κέρδισε τη δεύτερη θέση με αυτό το τραγούδι στο Σανρέμο το 1966. Νομίζω και αυτό το έχετε ακούσει.

Nessuno mi può giudicare. Λοιπόν, από την Κατερίνα Κασέλη σε σύνθεση του Μάρκο Βαντσέρη, του δημιουργού του Νόνο Λετά για την Ιταλία, το πρώτο βραβείο του 1964. Και πάμε τώρα να πιάσουμε τον στιχουργό του πρώτου βραβείου του 1964. Εδώ κι αν έχει ψωμί η υπόθεση που λένε. Ο κύριος Νικόλα Σαλέρνο κρύβεται πίσω από τους στίχους του Νόνο Λετά, ο οποίος κρύβεται πίσω και από τους στίχους αυτού εδώ του τραγουδιού, που πρωτοακούστηκε το 1956 σε άλλη εκτέλεση βεβαίως. Αυτή η μάμπο διασκευή instrumental του Πέρες Πράντο έφτασε μέχρι τα 90s, όπου ακούστηκε σε διάφορες διαφημίσεις, αλλά και στους τίτλους ελληνικής τηλεοπτικής σειράς.

Ο βασιλιάς του Μάμπο, Πέρες Πράδο, έκανε επιτυχία αυτή την εκτέλεση στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στα 90's βέβαια στην Μεγάλη Βρετανία. Στα ιταλικά όμως είπαμε θα ακούσουμε τους στίχους του Ανικόλα Σαλέρνο. Γαγλιώνε, εκτέλεση της Κόνι Φράνσις από άλμπουμ της του 1960. Η αυθεντική εκτέλεση του 56 κέρδισε το φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ στην Νάπολη, καθώς ήταν και στην απολυτέζικη διάλεκτο το τραγούδι. Και αμέσως μετά άλλη μια που γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι σε άλλη γλώσσα.

Γουαλιώνε λοιπόν στην ιταλική έκδοση από την Connie Francis και στην γαλλική έκδοση που θα ακούσουμε ως Bambino έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της σπουδαίας Dalida, η οποία με αυτό το τραγούδι ξεκινούσε την καριέρα που θα της επέφερε 140 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η εκτέλεση αυτή έμεινε 45 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή του γαλλικού τσάρτ, 140 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η εκτέλεση αυτή έμεινε 45 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή του γαλλικού τσάρτ, κατακτώντας έτσι

Η πρώτη επιτυχία λοιπόν της Dali Dab, τη χρονιά του 1956, διασκεύαζε το Γαλλιόνε, τους οποίους στίχους μάλλον τη μουσική είχε γράψει ο Νικόλας Αλέρνος, σωστά, ο οποίος την ίδια χρονιά είχε γράψει και αυτό το τραγούδι, που και αυτό έγινε τεράστια επιτυχία, από τον Ρενάτο Καροσόνε.

χαρακτηριστική σκηνή στην ταινία «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley» με τον Matt Damon και τον Jude Law, όπου ακούγεται αυτό εδώ το τραγούδι. Όπως είπαμε, σε στίχους του Νικόλα Σαλέρμο, στιχουργού του Νόνο Λετά, του νικητήρου τραγουδιού του 1964 στην Eurovision για την Ιταλία. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και τη χρονιά του 1964. Θα επανέλθουμε στο αφιέρωμά μας με το 1965 την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, καθώς Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκουραστούμε κι εμείς για λίγο και εσείς θα έχετε τα δικά σας θέματα, δεν θα κάτσετε τώρα να ακούσετε μας. Anyway, ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά αυτές τις 3 ώρες. Ραντεβού σε μια εβδομάδα λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο τρίμερο. Γεια σας.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Ότο Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Ότο Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Ότο Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

υπέροχο τραγούδι. Sergio Mendes και Real Life. Καλώς ήρθατε στα Night Tracks. Τετάρτη βράδυ, πάρα πολύ ζέστη. Θα ρίξουμε μια ματιά σε λίγο στην θερμοκρασία. Έχω το καφεδάκι μου, Φρέντο Εσπρέσο, από όλα τα μικέλη του πλανήτη. Αλήθεια σας λέω, να τονωθείτε, αξίζει πολύ πολύ τον κόπο. Και επίσης, πρόσω τώρα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, πρέπει να καταφάσει η Τζούλη μας, είναι ο Γιώργος Χάκης, The Troublemakers, το τραγούδι των Night Tracks, το τραγούδι της εκπομπής, The Night Track Song. Παμπαρούλος και τις 11 μέχρι να καταφάσει Απόστολος Baby Baby DJ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία

0: από το A-Team και το 1986 Niagara Falls. Ετοιμαστείτε να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks. Rock Radio 104.7.
0: Η θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη στην Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας είδη, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux. Γενικά, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη σας δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Επικοινωνήστε μαζί στο 231-0-2055-82. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία να αγγίζει το

Παπακάρο, αυτό το είναι το εκπληκτικό Πάμελα. Και βέβαια, εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σε λίγο θα καταφτάσουν, τσούκου τσούκου καταφτάνουν και οι αναρτήσεις. Άρα περιμένω και τα σχόλιά σας. Και από εκεί, από κλασική επιτυχία σε σημερινή παραγωγή. Και νομίζω και ωραίο τραγούδι πολύ. Από τη Maggie Rose.

την αγαπάμε και σαν ηθοποιό αλλά και σαν τραγουδίστρια μοναδική. Το Voice is Carry, αυτή η εκπληκτική διασκευή, έφτασε στην κορυφή του Rock Radio Top 10 το 24. Στον Δίρι Τζότζο, Βακάρος 25 λεπτά μετά τις 9 και η μοναδική Kate θα με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο...
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
5: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη, ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Ιστεμπεργκ και Don't Pay the Ferryman. Εντάξει, είπαμε, ο Κρίς είναι πολύ πολύ φιλέλληνας, αγαπάει πολύ Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη την έκανε η δεύτερη του πόλη, τη Χαλκιδική, δε, μην το συζητάμε, χαμός γίνεται. Λοιπόν, στον Τύρι Τζο, Γιώργο Βαχάρος, είστε στα Night Tracks τετάρτη βράδυ και ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε στο μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Πώς το είπες αυτό το πράγμα για πες εσύ ωραία?
1: Flashback.
0: Πάρα πολύ ωραία, flashback. Λοιπόν, 27 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσουμε πίσω στο 1982 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσουμε μια καταπληκτική συνεργασία του Paul McCartney με τον Stevie Wonder, το εκπληκτικό Ebony and Ivory. Όλα αυτά παρέα με Natalie S. Handmade στο Instagram και στο Facebook.

0: flashback.
1: Πάμε να τελειάς χάνει η Instagram αλλά και στο Facebook. 27 Μαΐου γυρίσαμε στο 1982 στην κορυφή από το Billboard. Paul McCartney, Stevie Wonder και το εκπληκτικό Ebony and Ivory. Αυτή είναι η μοναδική Train.
2: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.
1: Και επειδή όπως καταλαβαίνετε με τέτοιες θερμοκρασίες θα αρχίσετε να κάνετε τα πρώτα σας μακροβούτια. Σας κάνω εγώ γοργόνες και γοργόνους. Και υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι από τους Train που σας το μεταδίδω ήδη.

Λοιπόν, εσείς ετοιμαστείτε, γιατί αμέσως μετά τους Pet Shop Boys και το εκπληκτικό Heartbeat. Θα πάμε στο Top 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Αύριο 5 στις 10 η πρώτη μετάδοση.

Smokey φυσικά. My Gypsy Queen στο Rock Radio Miguel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και στην Δράμα, Ράδιο Δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Θα μεταφερθώ στο Rock Radio Top 10, όπως το νούμερο 7 υπάρχει, όπως

ξεκινάς πίσω σαν να μη σε τρελά. Καινούργια παραγωγή και το επόμενο που χτυπάει την πόρτα στο να μπουκάρει στο Rock Radio's Top 10. Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Makaros. Αυτή είναι η Αμαρόζα. Good enough. Και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα του Night Tracks, Τετάρτη βράδυ. Jojo Makaros.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
1: Αναδομώ και έκτισες.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hello again, here's what's happening.
10: Now, back to rock radio.
11: Really cool, hip, sexy.
12: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
13: Rock radio. Radio 104.7.

Αυτή είναι η μοναδική The Rumblers. Έχουν κάνει και κορυφή στο Rock Radio στα 10. Είναι καινούργια δουλειά και την προτείνει ο Mr. Rock Francis, Δημήτρης Βακάρος. Γι' αυτό χτυπάει την πόρτα του Rock Radio στα 10. Μια χαρά. Εμένα μου θυμίζει πολύ πολύ αυτό. Αλλά βέβαια ο Δημήτρης μου λέει, εμένα μου θυμίζει εκείνο. Ο καθένας ακούγοντας ένα τραγούδι μπορεί να έχει το δυνατότητα και στο μυαλό του. Πάρα από 5-10 τραγούδια, να ξέρετε. Δεύτερη ώρα, a Night Track, Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος στα 3β μαζί σας. Και βάθος από εδώ και βάρος από εκεί. Και καλοκαιρινός Βακάρος με την θερμοκρασία που έχει. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η επόμενη διασκευή είναι καταπληκτική από τους Last Second Chance και στα drums ο μοναδικός Mike Portnoy.
1: Hi, this is Mike Portnoy from Dream Theater and you're listening to Rock Radio.

διασκευάζουν πολύ και είναι εξαιρετικό. Last Second Chance. Mike Portnoy στα drums. Τι ωραία συνεργασία τώρα του Richard Ashcroft. Απαραία με τον Liam Gallagher, τον Oasis. Θα τον ακούσουμε τον Liam σε πολύ πολύ λίγο. Και μετά θα πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπάβια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκειται φως στο μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων σε γύρω ορεινά κάθε μέρα. Για να μεταβληθεί 3 με 4 από φόρο και από το βράδυ βόρειο δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία σε άνοδο από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί 31, μπορεί φτάσει και 32 και 33, Έχει διάφορα σκαμπαλεμάσματα. Το δελτίο καιρού μια χορηγία. Το Απολώνια Hotel, σπα διασκέδαση 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι ωραία συνεργασία. Αυτή του Ρίτσαρντ Ασκρόφτ και του Λιαμ Γκάλαχερ.

Καλό στο Δημήτρη Παπαγιάννη. Τι έγινε, ρε αγοράκι μου, έχει σκέφια, μου λέει. Ωραία μουσική παίζει σήμερα. Κάθε μέρα παίζει ωραία μουσική, ρε. Δεν τρέπεσαι. Γεια σα, Μητράκη. Πάλι μιλούμε για Τσαρ Μάικ και το εκπληκτικό Magic Hour.

0: no game. Αλλά δεν θα είναι αυτή που θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει το νούμερο 1 του Rock Videos at Top 10, παρέα με plaketta.gr, καδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Θέλετε να κάνετε τα σέρβις σας, τηλεοράσεις, pick-up, ενισχυτές, πλακέτες. Επικοινωνήστε στο 231-054-88-07. Και στην κορυφή για δύο εβδομάδες βρίσκεται ο Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna...

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

με του Generation Radio. Είναι στο νούμερο 6 του Wagon Radio Top 10. The Melody. Σωτήρη Τζόγκο, Μακάρο, είστε στα Night Tracks. Όλο αυτό σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 9 και 1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί και για ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό ταξίδι ό,τι αφορά τα δημοφιλή γενέθλια με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη στη Μισκή. 62-231-0-251-051 ό,τι αφορά τις ασφαλίες σας. 90 χρόνια ανελιπώς λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. 27 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1900.

είμαστε με τη Get the Weather with You. Το 1957, ο Eddie Hart από τους Black Crowes, και πολύ σας. 1957 επίσης Σούξι, η Σουζάν Τζάνετ Μάλιον, γνωρίζετε πολύ καλά, από τους Σούξι and the Bunchies. Το 1948, μοναδικός μουσικός Pete Sears εργαστήκε με τον Rod Stewart και με Jefferson Starship. Από The Seekers, ο τραγουδιστής

Stylish Pan. Από τους The Surgical Drummers, Billy Adamson, το 1944. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμισκι 62.

ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου. 46 για να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα, τα μαγικά χέρια του Ανδρέα. 2-31-2-95-95-97. Τα σέρβις σας, οι βλάβες σας και τις μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Κάντε μια στάση εκεί Δημητρίου 46. Να τα πείτε από κοντά και να τα κανονίστε. Πρώτα θα πάω σαν σήμερα 27 Μαΐου του 1977, όπου οι Sex Pistols κυκλοφορούν το single God Save the Queen. Ανέφερε στη Βασίλισσα. Απαγορεύεται να μεταδίδει στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, παντού και να πουληθεί. Κάποια καταστήματα πουλούσανε το σικλάκι. Φήμες λέει ότι με τις περισσότερες πωλήσεις, πάνω από 200.000 κόπιες, το God Save the Queen. Αυτά σαν σήμερα το 1977. Σαν σήμερα όμως, θα γυρίσουμε στο 1964.

από τις τραγουδάρες που μας έχει δώσει ο Ρόνι Γκάλαγερ. Do you read me? Είμαστε 10 λεπτά ακριβώς μέχρι να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ το μικρό μου. Θα σας πάει ως και τη μία. Ενώ αύριο στις 7 η ώρα το πρωί θα ξυπνήσετε με Faith Dimitriadou και Morning Madness. Στις 9 καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι εδώ Ιωσήφ. Και στις 11 Rock Brands με τον Δημήτρη. Εμείς ξανά μαζί στη μία με Double Trouble. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας.

τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ζέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Εμείς είπαμε αύριο παρεούλα μία με τρεις double trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Απόστολος Baby Baby DJ καταφθάνει. Θα σας πάρει και τη μία 7 ώρα το πρωί, Φέδη Μητριάδου Morning Man, 9 Ιωσήφ στις 11. Ο μεγάλος μου Δημήτρης

Φυσικά μας ακούτε και το rockradio.gr, το site μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία. Μια χορηγία του κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδος με την ασθενογωνία. Flashback, Natalie S. Αν μυρίζει τα γραμμάρα και το φέτο. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Κάτι μιλιτέρ. Πίστευτα τζάκετ. Ωραία, κάτι ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, ελαφριά πολύ. Αλλά πίστευτα τζαϊνάτα. Δελτίο καιρό από Νότια Χοντέρ, σπάθεια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέντο Ζαΐρη, Τσιμισκή εξτάδιο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας, ό,τι αφορά τα pick-up σας, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Μην ξεχνάτε ότι πόρετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Απόστολος σε πολύ πολύ λίγο είναι. Τζο Τζο, bye bye.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York. Casual.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

me, hard for me, hard for me. It's hard for me.

got a pussy in the kitchen, her panther in the

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Κατασκηνώσεις Johnny. Κάτι περισσότερο από διακοπές.